0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Καφέ 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καφά 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, ρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντήθηκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: 100,8. Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα. Χρόνια πολλά στο Βάκο, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στεριανό, στη Στεριανή, στο Στέριο και στη Σέργια. Παγκόσμια μέρα του βαμβακιού, του βάμβακο. Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και αυτά πεθάνανε πριν από πολλά χρόνια που ήταν αξιοπρεπείς εργασίες. Λοιπόν, να σας πω τα πιο σημαντικά πράγματα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Πούτιν το 1952 και γεννιέται και ο Δένδιας το 1959.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ όταν διαβάζω μια είδηση, το μυαλό μου αρχίζει και ταξιδεύει σε διάφορα περίεργα σενάρια συνωμοσίας και γιατί έγινε αυτό και ποιος μπορεί να φταίει και τι ήταν εκείνο. Διαβάζω τώρα για έναν 18χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Europol για την διεθνή ομάδα hacker KillSec. Έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Η ομάδα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις και κλοπεί, προσέξτε το νούμερο, 110 τεραμπάιτ δεδομένων. Ο 18χρονος διαμένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας, καθώς φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης Kill Switch, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές 9 χωρών με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol. Αυτόν τώρα δεν πρέπει να τον πάρετε και να τον βάλετε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υποδιευθυντή. Ξέρω εγώ, ένα αρχιστέλεχος, δεν ξέρω τι. Τεραμπάιτ άρχης. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι. Okay. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες, να σας δείξει και τον τρόπο από πού μπήκε, πώς μπήκε, πώς το φτιάξει, γιατί το φτιάξει έτσι και πώς ήξερε ότι μπορεί να μπει από εκεί. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ας βγάλουμε από πάνω μας το μανδύα του ότι θα τους συλλάβουμε όλους εμείς, θα τους πιάσουμε μας το κράτος. Ναι, αλλά αυτόν το χρειάζεσαι μαζί σου.

Η Μελίνα Σαλανίδου μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μας περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που τη συνέβη, το οποίο ήταν αρκετά περίεργο. Αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό σε μια συναυλία που έγινε το καλοκαίρι. Ενώ ευχαριστούσε τον κόσμο, ήταν αθεατή να τη ρίχνει δύο μούτζες, όχι μία, και με τα δύο χέρια. Αντί να ενοχληθεί, γέλασε και του απάντησε στον αέρα τη στιγμή. Το ρώτησε, γιατί χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια, άνθρωπε μου? Η πιο ωραία στιγμή, λέει, ήταν αυτή. Γέλασα πολύ. Και λέω, ωραία αδερφούλ, και με τα δύο. Να μου έδινες μία, το καταλαβαίνω, και με τα δύο χέρια. Βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση του νου. Γιατί την πολύ συμπαθής και αγαπητή Μελίνα, την εξαιρετική φωνή, το καλό παιδί, το όλο αυτό, γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι να το μουτζώσει, που έχει πάει και στη συναυλία του? Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να μουτζώσεις ποιον? Ή μην πας αν δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω. Εκτός αν σ' αρέσει πολύ και αισθάνθηκες προδομένος ότι δεν σου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία η Μελίνα Σαλανίδου.

Με αυτά και με αυτά θα είμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Μιλήσαμε στην ραδιοθεραπεία για τον Μάικλ Ντάγκλας και την αποθεραπεία από τον εθισμό στο σεξ, που λέει όχι, εγώ δεν ήμουν εθισμένος στο σεξ, απλά ήμουν παιδί γνήσιο της δεκαετίας του 60. Και διαβάζω τώρα ότι είχε μια κρυφή σχέση και με την Κάθριν Τέρνερ 40 χρόνια ψέματα. Η Κάθριν Τέρνερ ήταν η συμπροταγωνίστρια του στο Διαμάντι του Νείλου, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Αυτό το when the going gets tough, the tough gets going. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Περιγράφει πως ερωτεύτηκε την πρωταγωνίστρια του στα γυρίσματα του Romancing the Stone του 1984 στο Μεξικό, όσο βρισκόταν σε διάσταση με την άλλη σύζυγό του, την Διάνδρα. Τις έχετε δει όλες αυτές μία-μία πως είναι? Πώς να μην πάθει εθισμό στο σεξ ο άνθρωπος. Λοιπόν, την κρυφή σχέση όμως είχαν, τα είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι την ήθελε, δεν θελόντουσαν μόνο, αλλά γίνονταν και άλλα πράγματα. Η σχέση του, όπως γράφει, τελείωσε όταν η τότε σύζυγός του έφτασε στο Μεξικό μαζί με τον πεντάχρονο γιο του. Όχι, έχω βάλει τα μεγάλα μέσα. Κατάλαβε, σου λέω ότι μόνη μου δεν μπορώ. Πήρε και το γιο μαζί και τελείωσε. Αυτό για να την κάθεται να ξανασκεφτεί, δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας, είπε ο ηθοποιός, και βέβαια αργότερα τη χώρισε και πήγε, βρήκε την Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. Μάλιστα, οκ. Okay.

0: διαβάζω για μια ελληνική λέξη που σίγουρα δεν μπορούμε να την προφέρουμε, σίγουρα με μια ανάσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θεωρείται η μεγαλύτερη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ποια πιστεύετε ότι είναι, πόσες συλλαβές, πόσα γράμματα? Για πείτε μου. Λοιπόν, 78 συλλαβές, 27 συνθετικά, 172 γράμματα. Φυσικά και έχει μπει στο βιβλίο Guinness. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας τη διαβάσω. Λαπαδοτέμαχο, σελαχό, γαλαιοκρανίο, λείψανο, δρυμπιπιπο, τρίματο, τσιφλό. Και ακόμα είμαι στο 20%. Όχι, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μας λέει το νόημα όμως. Λέει, εντάξει, τη αν θέλεις να πεις κάτι, αν θες να πεις τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, για πες μας να ξέρουμε κι εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Μην κάνουμε μισές δουλειές.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σας σταθμό.

Ohne Fahrt. Ohne Fahrt.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Ιδερ

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και είμαι ξανά στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε και συντονιστείτε να τα λέμε εδώ από το δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, από τη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Ελάτε και συντονιστείτε. Θα περάσουμε σίγουρα πάρα πολύ καλά.

Άλλαξε ο καιρός. Άλλαξε ο καιρός. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί τα φύλλα θα πέσουν, τα δέντρα θα ερημώσουν, οι εποχές θα αλλάξουν, το κρύο θα έρθει, το πετρέλαιο θα τσούξει. Αλλά έτσι είναι. Ο χρόνος τρέχει και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά τα τελευταία χρόνια ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Εκεί που λες ήταν Χριστούγεννα, εκεί που λες ήρθε καλοκαίρι, έφυγε το καλοκαίρι. Το καταλάβατε? Γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς δεν το καταλάβαμε. Ήταν μια ανάσα. Βουπ, και έφυγε.

Δεν ξέρω πώς είναι το πρόγραμμά σας, δεν ξέρω αν έχετε συντονιστεί, δεν ξέρω αν έχουν ανοίξει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, αν η δουλειά έχει πάρει το δρόμο της. Πάντως να λέμε και κανένα ευχαριστώ, γιατί υπήρχε κάποτε ένας άνθρωπος που λεγότανε Henry Ford. Θα μου πείτε Ford, Ford, ναι, τα αυτοκίνητα. Ήταν αυτός που είχε την Ford Motor Company, ο οποίος ξέρετε τι έκανε. Δεν έφτιαξε μόνο ωραία αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Που τρέχουν ακόμα και στη Φόρμουλα, ναι, όχι, όχι, όχι. Αυτός ο άνθρωπος έκανε για όλους τους εργαζόμενους κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Κάτι μαγικό. Ήταν αυτός ο οποίος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1926, δηλαδή σαν πριν λίγες μέρες να είχαμε έτσι επέτειο, ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν πενθήμερο και 8 ώρες την ημέρα. Η κίνηση αυτή, λέει, έγινε μόνο από καλή θέληση, γιατί ο Ford είχε διαπιστώσει πως η συνεχής κόπωση μείωνε την απόδοση των εργαζομένων, ενώ η περισσότερη ξεκούραση μπορούσε να περιορίσει και τα εργατικά ατυχήματα. Με λίγα λόγια, πίστευε πως ένας άνθρωπος που ξεκουράζεται δουλεύει καλύτερα. Λέτε, έτσι είναι τα πράγματα. Όταν είμαστε ξεκούραστοι, δεν έχουμε και κέφι να δουλέψουμε και παραπάνω, ή μήπως όχι.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πρέι και φέμε 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις γρήγορες ειδήσεις, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας συχνότητα. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Έλατε και συναντηθείτε. Έλατε να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε καλά και δημιουργικά. Να τραγουδήσουμε με τραγούδια που αγαπάμε, που έτσι ανοίγει η καρδιά μας ή που μας φέρουν στο μυαλό ωραίες αναμνήσεις. Πάντοτε ξέρετε ότι εγώ θέλω να είμαι στραμμένο το βλέμμα μου στο καλό, γιατί ξέρετε συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω γύρω, οπότε ας βλέπουμε εμείς το καλό, γιατί βλέπεις έρχεται και αυτό.

Σας το είπα και προηγουμένως. Να μάθουμε να λέμε ευχαριστώ. Γιατί η ευγνωμοσύνη αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς μας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό. Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το παράθυρο και θα μου πεις τι ώρα σηκώνεσαι. Εγώ σας λέω 6:30 το πρωί, άρα ακόμα υπάρχει το φεγγαράκι. Πες ένα τι ωραίο το φεγγάρι, πες ένα καλημέρα. Ξύπνας αργότερα, είναι ο ήλιος, είναι ο ουρανός. Ξυπνήστε και πείτε ένα ευχαριστώ που είσαστε γεροί, που είσαστε μια χαρά, που είσαστε όρθιοι. Η προσοχή μας λέει, όταν μετατοπίζετε από το έλλειμμα στο αρκετό, ανοίγει την καρδιά. Οι μικρές εμπειρίες γίνονται πιο ορατές. Δημιουργείται μια πιο ήρεμη σχέση με την καθημερινότητα. Οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία και η ευγνωμοσύνη εκπαιδεύεται με μικρές συνήθειες. Να μάθουμε να λέμε ευχαριστώ, να μάθουμε να προσέχουμε. Ο εγκέφαλος τι κάνει, συντονίζεται στο καλό, στο πολύ καλό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
4: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
5: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Παυλασόπ.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
12: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
12: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες. Σπίτιδες.
12: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
12: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
0: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
0: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Πότε έτρεξε ο χρόνος, πότε πέρασε η μία ώρα, εγώ προσωπικά ούτε που το κατάλαβα. Δεν ξέρω εσείς, ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι για μία ακόμα ώρα στην παρέα σας. Ελάτε και συντονιστείτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα.

Να τα ωραία, να τα ωραία. Να από ένα κακό που συνέβη κάποιος κέρδισε κάτι καλό. Τι εννοώ, δεν σας πω. Θέλανε να κάνουν πλάκα. Και έτσι πήρα ένα τηλέφωνο σε μια πιτσαρία και είπανε, ξέρετε κάτι, θέλουμε 18 πίτσες. Σου λέει και ο πιτσαδόρος, σου λέει και ο μαχαζάτορας, εδώ είναι, κάναμε την τύχη μας. Γιατί 18 πίτσες κάνουν $300. Λεφτά είναι αυτά. Τις πήγανε λοιπόν τις πίτσες εκεί που υποτίθεται ότι τις είχαν παραγγείλει, αλλά δεν τις είχε παραγγείλει κανένας. Έτσι όμως ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας, ο οποίος ήθελε να κάνει το καλό, τι έκανε? Αποφάσισε να τις δωρήσει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου. Έτσι κάποιος που έκανε κάτι κακό ή κάτι χαζό ή κάτι για να κάνει πλακίτσα και αισθάνθηκε ότι έγινε μεγάλος γίγαντας, τίποτα δεν έγινε. Ένα απόλυτο τίποτα δεν έγινε. Έλα όμως που υπήρχε ένας μαγαζάτορας, ο οποίος σεβάστηκε τον κόπο του, σεβάστηκε αυτό που συνέβη και είπε, έτσι είσαστε, όχι, δεν θα πετάξουμε το φαγητό, όχι, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουμε να τους πούμε ένα ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν πήγε τις πίτσες στα επίγοντα. Χάρηκαν και οι εργαζόμενοι, χάρηκαν και αυτοί που ήταν συνοδοί και επισκέπτες των αρρώστων, και έτσι πραγματικά ένα χαμόγελο ήρθε στα χείλη τους.

Τι τραβάνε γυναίκες, τι τραβάνε γυναίκες, και μ' αρέσει που έχουμε και 21ο αιώνα. Τι τραβάνε γυναίκες. Γιατί όλο αυτό. Διάβαζα λοιπόν τις προάλλες ότι η Φαρίμπα Χασίμη, δεν την ξέρετε, ούτε εγώ την ήξερα, θα σας πω όμως, είναι μια Αφγανή η οποία για να μπορεί να κάνει προπόνηση ως ποδηλάτησα, η οποία μάλιστα έφερε και το ασημένιο μετάλλιο στους ασιατικούς αγώνες του 26 στην Ιαπωνία, αυτή λοιπόν η κοπέλα, η Φαρίμπα Χασίμη, για να κάνει προπόνηση στο ποδήλατο ντυνόταν άνδρας, μεταμφιεζόταν σε άνδρα για να μπορεί να κάνει προπόνηση. Τι να πεις και τι να κάνεις. Μ' αρέσει που έχουμε 2026, έχουμε φάει το πρώτο τέταρτο και του 21ου αιώνα και όλα θυμίζουν μεσαίωνα και όλα θυμίζουν κακές στιγμές. Ξέρετε πόσες γυναίκες έχουν χαθεί? Δεν θέλετε να ξέρετε, γιατί ο αριθμός δυστυχώς είναι πολύ μεγάλος.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.
12: Break FM 100,8.
13: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Βιερνοπούλου και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε να περάσουμε όμορφα εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Θέλουμε να λέμε ωραίες ειδήσεις ως επιτοπλίστων και να περνάμε.

Έχετε οργανωθεί? Παιδιά, σας το λέω, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Έχετε οργανωθεί? Γιατί τα άστρα λίγο μας τα ανακατεύουν τα πράγματα. Κάτι λέει η ανάδρομη Αφροδίτη. Δηλαδή δεν κάνουμε ομορφιές, προσέχουμε τα λεφτά μας. Κάτι αυτό λέει ο Άρης που μπήκε στο κρυό. Νεύρα, νεύρα, νεύρα. Αλλά το χειρότερο, ξέρετε ποιο θα είναι? Θα σας το πω τώρα. Ότι σε λίγες μέρες, πριν το καταλάβουμε καλά καλά, θα γίνει για άλλη μια φορά ανάδρομος αυτός ο Ερμής. Που όταν γίνεται ανάδρομος αυτός ο Ερμής, τα πράγματα λίγο ανακατεύονται, τα πράγματα λίγο μπερδεύονται. Γιατί εσύ λες, έχω ραντεβού σήμερα στις 4 να πάω π.χ. στο κομμωτήριο, το ραντεβού το είχες εχθές. Θέλεις να μην στείλεις μήνυμα σε κάποιον και τσουπ, το μήνυμα πάει στον κάποιον. Δηλαδή, πράγματα τρελά. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η ανακατοσούρα και την ξέρουμε, ας τη μαζέψουμε εγκαίρως, ας προγραμματιστούμε εγκαίρως, ας κάνουμε κανένα backup στα κομπιούτερ μας, ας πάμε να φτιάξουμε και το αυτοκίνητό μας, να τα έχουμε έτσι όλα έτοιμα και ο Θεός βοηθός.

στέλνεις μήνυμα σε κάποιον και τσουπ, το μήνυμα πάει στον κάποιον. Δηλαδή, πράγματα τρελά. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η ανεκατοσούρα και την ξέρουμε, ας τη μαζέψουμε εγκαίρως, ας προγραμματιστούμε εγκαίρως, ας κάνουμε κανένα backup στα κομπιούτερ μας, ας πάμε να φτιάξουμε και το αυτοκίνητό μας, να τα έχουμε έτσι όλα έτοιμα και ο Θεός βοηθός.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Ήρθε η εκπομπή να φτάσει στο τελείωμά της. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν στη δική μου την παρέα, που και σήμερα ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Και να μην ξεχνάτε να βλέπετε που θέλετε να πάτε, για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα.

0: FM. Wake FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Break FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι. Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά. Break FM. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε

βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου ένα κύκλο συνόλου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω στο σου έχω νέα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη. Ωραία μέρα, υπέροχη μέρα. Έτοιμοι να τα πούμε και σήμερα όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Με τα τηλεοπτικά μας θα ξεκινήσουμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι σε πολύ λίγο να δούμε και λίγο τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time zone. Τώρα που ξεκίνησαν και τα βαριά πυροβολικά της μυθοπλασίας, για να δούμε ποιος τελικά είναι νικητής και αν υπάρχει νικητής.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, θα ξεκινήσουμε λίγο με τα νούμερα τηλεθέασης στις ζώνες έτσι που έχουν μεγάλη σημασία. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών έχει χτυπήσει κόκκινο, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στην πρωινή ζώνη πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι το Κοινωνία Ώρα Μέγκα από το Μέγκα ξεκίνησε πολύ σταθερά, δυναμικά και είναι πρώτο με 15,8%. Ακολουθεί το Σήμερα στον Sky με 11,4%. Ώρα Ελλάδος 10,9%. Το Καλημέρα Ελλάδα 8%. Το Νωρίς 3% και το Star System 3,3%. Να πάμε τώρα λίγο και στην ψυχαγωγική ζώνη. Να πάμε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Το χαμογέλα και πάλι πρώτο με 13%, η ατέρια στη δεύτερη με 11,2% και το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα 10,3%. Στη μεσημεριανή ζώνη, όπως φαίνεται, οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό στην πρώτη θέση με 17,9%, ενώ στην απογευματινή ζώνη, απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού με 22,4% ο Νίκος Ευαγγελάτος με το Live News. Και πάμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Το Μέγκα εξακολουθεί να είναι πρώτο με 16,7%, δεύτερο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα με 11%. Και πάμε στην prime time ζώνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα serial. Το Ρίφιφι πρώτο με 27%. Το Σόισου δεύτερο με 24%. Το Κάμπινγκ με 13%. Το GNTM 12%. Και το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με 11%. Το Dirty 10%. Και τα Δύο Μαύρα που κάμισα 8%.

Είδαμε λίγο και τις τηλεθεάσεις των καναλιών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Στην Prime Time Zone λοιπόν παρατηρήσαμε ότι το Ρίφιφι βρίσκεται στην κορφή της τηλεθέασης. Και αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι το Ρίφιφι κατέκτησε την πρώτη θέση με το δυναμικό κοινό να καταγράφει 27,1%. Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε το Κάμπινγκ 13% και το GNTM με 12%. Να πούμε ότι πολύ χαμηλά έχουν βρεθεί οι μπλε ώρες με 5,2, η κόκκινη γραμμή και το Αντώνιος με Κλεοπάτρα με 2,5%. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς για να μιλήσουμε για τις τηλεθεάσεις. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αλλαγές, θα έχουμε και από τον Οκτώβριο νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια, οπότε θα έχουμε μπροστά μας πολλά για να πούμε.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.

Νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και στην Prime Time Zone. Τώρα, από τις αρχές του Οκτώβρη, τα κανάλια προχωρούν σε προγραμματισμό ξανά, ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές και εκπομπές. Η σημαντική αλλαγή έρχεται από τον Α, όπου ο σταθμός αλλάζει το σχεδιασμό του και εντάσσει από αυτή την εβδομάδα τις κόρες της Αρετής στις 10 το βράδυ με διπλό επεισόδιο. Η σειρά αρχικά προοριζόταν για τη ζώνη των 8, ωστόσο τελικά τοποθετήθηκε λίγο αργότερα στο πρόγραμμα, ενώ σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ θα μπει στην τηλεθέαση στη μάχη και το Μια Γυναίκα. Η σειρά Για Σένα προς το παρόν μένει εκτός προγραμματισμού, ενώ το Κάμπινγκ και τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα παραμένουν στις ώρες 9 και 10 αντίστοιχα, με εξαίρεση την Τετάρτη όπου επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος με τα γυρίσματα να έχουν γίνει και να ξεκινάει νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια να πούμε ότι ο Sky ετοιμάζει το The Voice. Θα πούμε στη συνέχεια πολλά γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, επανέρχομαι μετά το τραγούδι.

Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον Sky και στον Star. Στο Star τα φαντάσματα μετακινήθηκαν. Η πρεμιέρα έγινε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου προχθές. Ενώ στον Sky να πούμε ότι επιστρέψανε με δυναμικό επεισόδιο στις 3 Οκτωβρίου. Το Σάββατο που μας πέρασε με το εκπληκτικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και βέβαια η Πάουλα εντάσσεται στο Talent Show. Και όπως αναφέρει και ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, οι συγκεκριμένες αλλαγές διαμορφώνονται με το νέο σκηνικό Prime Time να προχωρούν σε προσαρμογές και σε νέες συνθήκες στο πρόγραμμά τους από αυτό τον Οκτώβρη, ο οποίος θα αλλάξει και δυναμικά τα δεδομένα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και το Σαββατοκύριακο. Αλλάζει η ώρα μετάδοση Σαββατοκύριακο με το Μάνεση και είδαμε ότι από το προηγούμενο Σάββατο η εκπομπή ξεκίνησε στις 9 και 4 και συνεχίζεται να μεταβίβεται κανονικά σε αυτή την ώρα και παραμένουν στο επίκεντρο της θεματολογίας έτσι και αλλιώς τα θέματα της επικαιρότητας. Εκείνο που έχει αξία να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σύζυγό του, με τη Φέη Μαυραγάνη, για 45 λεπτά στην μάχη της τηλεθέασης. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.

δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες,

Φίλες και φίλοι, είναι το σου έχω νέα της Τετάρτης. Εδώ είμαστε με αποκαλυπτικό έτσι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μένω μαζί σας καθημερινά αυτή την ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα που φιλοξενεί την εκπομπή μας. Αποκαλυπτικό σε αυτή τη ζώνη ετοιμάζεται και ο Λάπρος Κωνσταντάρας. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για τη βραδινή ζώνη, την επιστροφή στη βραδινή ζώνη του Open του Λάπρου Κωνσταντάρα, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με βάση το πλάνο που αφορά μία εκπομπή που θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα. Το project βέβαια βρίσκεται σε στάδιο που παραμένουν και το μόνο πράγμα που απομένει να συζητήσουν είναι κάποιες λεπτομέρειες για να πάρει οριστικά το δρόμο της η εκπομπή, και εδώ βρίσκεται το επίσημο έτσι project και το βήμα, το τηλεοπτικό εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά τη μέχρι τώρα, έτσι, το μέχρι τώρα σχεδιασμό, ξέρουμε ότι η εκπομπή θα βγει στα τέλη Νοεμβρίου. Θα είναι ένα νέο κεφάλαιο, όπως λέει ο ίδιος, στη βραδινή ζώνη. Θα παίρνει αποκλειστικές συνεντεύξεις και θα βρίσκεται και αυτός, όπως ακριβώς ο Γρηγόρης Αρναούτολου, με μια τύπου τέτοια εκπομπή από αυτές που το τηλεοπτικό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού φαίνεται να είναι πάντα ζεστό.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Και πάμε στον Αντένα, φίλες και φίλοι, όπου διαψεύεται η προσθήκη γυναίκας παρουσιάστρια στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν επιβεβαιώνει ο Αντένα τα σενάρια που θέλουν να μπαίνει και μία γυναίκα δημοσιογράφος και μάλιστα να μπαίνει ανάμεσα στον Βασίλη Χιώτη και στον Άκη τον Παυλόπουλο. Παρά τη διάψευση του συγκεκριμένου σενάριου για την πορεία της εκπομπής, φαίνεται πως προκαλεί προβληματισμό στο κανάλι. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις επιδόσεις του πίνακες τηλεθέασης, αλλά και στη συνολική εικόνα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή, όμως το Καλημέρα Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πορεία παρακολούθησης από τον Αντένα. Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος συνεχίζουν χωρίς να έχει γίνει κάποια, να πούμε έτσι, προσθήκη μέχρι στιγμής ή κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, λοιπόν, διάσημοι που θέλουν να γίνουν εκατομμυριούχοι, ναι, βλέπουμε την πέμπτη βοήθεια του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενός παίκτη που δεν γνωρίζει να μπαίνει σε ένα στόχο. Είδαμε τον Ρέλνο Χαραλαμπίδη, το αστήρι αυτό του χιούμορ, και βέβαια θα δούμε και άλλους, θα δούμε πολλούς που θα μπουν στη διπλή καρέκλα, θα δούμε τη Σία Κοσιόνη, θα δούμε και άλλους από τον Αντένα, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και θα τους δούμε να μπαίνουν με πολύ μεγάλη, έτσι, χαρά. Και κάποιοι από αυτούς νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλοί, έχουν και πολλές γνώσεις περί του αντικειμένου αυτού.

Φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη δραματική σειρά, το «Μια γυναίκα», κάνει πρεμιέρα σήμερα 7 Οκτωβρίου στις 10, όπως σας είπα. Είναι μια δυνατή ιστορία η οποία φαίνεται να αγγίξει στο τηλεοπτικό κοινό του Α, πολύ μεγάλο κοινό. Είναι μια δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που μετά τις αδειξότητες που υπέστη στη ζωή της, δεν λύγησε. Παρέμεινε εκεί για χάρη των παιδιών της. Η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο έτσι χαμό του Νίκου, αυτή είναι η υπόθεση, βρίσκεται αντιμέτωπη σε μια πραγματικότητα νέα. Μόνη πλέον αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Και μέσα σε μια νέα πραγματικότητα, καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της. Μια νέα λοιπόν δραματική σειρά, η οποία γράφει μια πολύ δυνατή ιστορία.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, να δούμε λίγο και μία έτσι δυνατή συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πρωινό του Αντένα και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Επειδή ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόφαση να κυρώσει τη συναυλία του που είχε την επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας τα όσα συζητούσαν μεταξύ τους και τις στιγμές που είχε η προσωπική τους επικοινωνία. Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την οικογένειά του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Γιώργο Μαζωνάκη και είπε: «Η συνείδησή μου είπε να μην την κάνω τη συναυλία, δεν θα μπορούσα. Το συμβάν, θυμάμαι καλά, έγινε Τετάρτη. Πέμπτη είχα συναυλία, δεν μπορούσα να πάω να τραγουδήσω. Εκτός αυτού», λέει, «το γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει μαζί γυμναστική, πήγαινα μαζί στην εκκλησία, είχαμε τον ίδιο γέροντα και δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα αυτά. Αλλά κάποιες φορές κάποιοι δημοσιογράφοι λένε ήσουν δίπλα του, αν ήσουν δίπλα του. Κανένας δεν ξέρει ποιος είχε πραγματικά δίπλα του αυτός ο άνθρωπος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Κάναμε και μια αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και μίλησε επίσης για το ότι δεν ήταν ποτέ κολλητός του, αλλά τον αγαπούσε πάντα. Όπου βρισκόμασταν τα λέγαμε. Το τελευταίο διάστημα εγώ έλειπα για συναυλίες. Αυτό εννοούσα, δεν απολογούμε τώρα προς Θεού. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα. Θέλαμε να βρεθούμε, αλλά εγώ ήμουν τότε στις συναυλίες. Άρα μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες και να βρεθούμε, έγινε το κακό συμβάν, έγινε το άσχημο. Δεν νομίζω να μου έλεγε κάτι για δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι απλά ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Παρέα έψαχνε. Δεν ήμουν μέσα στη ζωή του, λέει. Τουλάχιστον εγώ αυτό πίστευα. Και τώρα δεν θα γίνω και δικαστής. Δεν θα το κάνω. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αποφασίσει για το τι έγινε. Και βέβαια μιλήσε για το πόσο θα λείψει η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη στη νυχτερινή ζωή.

Για συναυλίες, αυτό εννοούσα, δεν απολογούμε τώρα προς Θεού. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα. Θέλαμε να βρεθούμε, αλλά εγώ ήμουν τότε στις συναυλίες. Άρα, μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες και να βρεθούμε, έγινε το κακό συμβάν, έγινε το άσχημο. Δεν νομίζω να μου έλεγε κάτι για δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι απλά ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Παρέα έψαχνε. Δεν ήμουν μέσα στη ζωή του, λέει. Τουλάχιστον εγώ αυτό πίστευα. Και τώρα δεν θα γίνω και δικαστής. Δεν θα το κάνω. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αποφασίσει για το τι έγινε. Και βέβαια μίλησε για το πόσο θα λείψει η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στη νυχτερινή ζωή.

Ακούστε φίλες και φίλοι, για να μην λέμε πολλά, ας πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αυτή η ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έχει μέσα πολύ, πολύ, πολύ πράγμα που θα βγει. Έχει μέσα πολύ παρανομία, έχει μέσα πολλές, και θα έρθουμε αντιμέτωποι και με τη συνείδησή μας ορισμένη για το πόσο μπορούμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι απέναντι σε μία στιγμή στη ζωή τους και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο για να γίνουν καλά. Δεν μιλάω για ανθρώπους που έχουν κάποια ασθένεια, μιλάω για ανθρώπους που έχουν περισσότερο ένα θέμα είτε με την εμφάνισή τους είτε με τα χρόνια που περνάνε, και αυτό τους κάνει να ασθενούν περισσότερο ψυχικά. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο την ίδια ώρα. Είναι το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να είστε καλά και να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
9: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
9: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
9: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
9: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
9: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική τους ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Anthologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, για να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν ότι τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της λέγοντας Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και ήταν νέα. Και για να συντονίσετε και τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και είστε στο B-Viral Radio Show. Νταμιάνο Νταβίτ ανέβη και τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με την Dove Cameron. Οι ηθοποιός και τραγουδιστές λοιπόν παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Και να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ανέβασαν οι ίδιοι τις φωτογραφίες του γάμου τους. Έχουν μαζέψει νομίζω 3,5 εκατομμύρια likes συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εμένα πολλές φίλες και φίλοι μου έχουν στείλει εδώ και καιρό και μου λένε πάει τον χάσαμε τον Νταμιάνο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Είπε κιόλας ο συγκεκριμένος ότι οι καλύτερες μέρες της ζωής μου ήταν αυτές του γάμου μου και είμαι περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Οπότε το χάσαμε το παλικάρι.

0: Be Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νεάκια. Και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και Eurovision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί της ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίσει και τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και η ίδια σε story, δεν ισχύει. Οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς.

0: Fire.
1: Mega Fan 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show, το account μας, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες. Με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου είχε δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρια, η απάντηση που έλαβα είναι: οι σημαντικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ. Αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θυνά κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολλή επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια, ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε, δεν είναι αστείο, Θυνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως, ότι αν το δείτε, είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλάω στο TikTok. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Θυνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω. Πες!

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Team Αθηνά κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

Show λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλινιτά στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που είναι Πεμπτούλα ή αλλιώς για εμάς το δεύτερο Σάββατο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be viral.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
7: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
7: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
7: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
7: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
0: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Γεια σου Θάνο, γεια σου Θάνο. Τι κάνεις, πως είσαι, είσαι καλά? Καλή τεταρτούλα ζάχαρη, τεταρτούλα μέλι.
1: Ορίστε.
0: Το έκανα πολλές πρόβες μπροστά στον καθρέφτη.
1: Α, έκανες πρόβες, ε. Κοίτα να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Έπιασε.
1: Έπιασε, λέει.
0: Α, πολύ χάρηκα.
1: Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας. Ας ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το δεύτερο, δεν πειράζει.
1: Από το δεύτερο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος είναι εδώ να σας κρατήσουν σύντροφια για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Επτά του μήνα.
0: Επτά ή εφτά.
1: Μετράω τις μέρες εγώ για 28 είναι, ξέρεις. Μετράω αντίστροφα. 21 μέρες. Μέρη.
0: Μετά θα μας μείνει για την 17 Νοέμβρη, μετά για τα Χριστούγεννα. Και μετά φύγαμε.
1: Μετά πιάσαμε. Αυτά είναι. Πάμε.

0: Χρόνια πολλά, Σέργια, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, Βάκος, Βάκη, Βακία, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα. Όλα αυτά τα παιδιά γιορτάζουνε. Γεγονότα δεν θα με κόψεις, στις 7 Οκτωβρίου 1542 ο Πορτογάλος εξερευνητής Χουάν Ροντρίγκες Καμπρίγιο ανακαλεί το νησί Σάντα Καταλίνα έξω από τις ακτές της Καλιφόρνιας. 1833, επί βασιλείας Όθωνα καθιερώνεται ως εθνικό νόμισμα της Ελλάδας η δραχμή. 1944, Εβραίοι κρατούμενοι στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz, που το έχασα, Birkenau, επαναστατούν. Αφού ανατινάζουν ένα μέρος του κρεματορίου, τέσσερις επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι 250 δραπέτες πιάνονται και εκτελούνται. Γεννήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Να πω.
1: Γιατί να μην πεις.
0: Να αφήνεις.
1: Είναι δυνατόν εγώ ποτέ.
0: Γεννήσεις 7 Οκτωβρίου 1885. Μίλα όσο θέλεις. Τελικά θα τα πω μετά. Γιατί ναι, δεν σ' αντέχω άλλο. Ναι.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
9: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
9: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

1985 γεννήθηκε Niels Bohr, Δανός φυσικός. 1934 Ουρλί και Μάινχοφ, Γερμανίδα δημοσιογράφος. 1974 Σάρλοτ Περέλη, Σουηδέζα τραγουδίστρια. 1986 Γούναρ Νίλσελ, ποδοσφαιριστής από τους νήσους Φερόες. Θάνατη 336 Πάπας Μάρκος. 768 Κωνσταντίνος Β' Πατριάρχης. 1973 Σάββος Παπαπολίτης, Έλληνας πολιτικός. 1991 Ναταλία Τζίνσμπουργκ, Ιταλίδα συγγραφέας. 2006 Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος. 2013 Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα σου διαβάσω μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή έρευνα. Θέλω την προσοχή σου.
1: Βεβαίως.
0: Okay. Ομάδα επιστημών υπολόγισαν τον αριθμό των μυρμηγκιών που περπατάνε πάνω στη γη χωρίς να χάσουν, λέει, το μέτρημα. Ανακοινώνοντας μια σειρά από μηδενικά, το μέτρημα συνεχίζει η έρευνα των μυρμηγκιών στον πλανήτη μας μοιάζει με το μέτρημα των κόκκων της άμμου στις παραλίες. Παρ' όλα αυτά, 6 επιστήμονες τόλμησαν να το επιχειρήσουν και κατέληξαν στην πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εκτίμηση. Στη γη, λοιπόν, Μέρη, υπάρχουν περίπου 20 τετράκισεκατομμύρια μυρμήγκια, ή αλλιώς το 20 και 15 μηδενικά.
1: Το ξέρεις ότι τα μυρμήγκια τσιπάνε?
0: Κάποια, ναι.
1: Ναι. Και είναι σαν αράχνο ήδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι συχαμένα.
0: Ναι.
1: Άπαπα.
0: Συνεχίζω.
1: Άχι κι άλλο.
0: Ναι, βέβαια. Αυτός ο αστρονομικός αριθμός μεγαλύτερος από 2 έως 20 φορές σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις αντιστοιχεί σε μια συνολική βιομάζα 12 μεγατόνων ή εκατομμυρίων τόνων. Η βιομάζα των μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερη, λέει, από όλα μαζί τα πουλιά και τα θηλαστικά ζώα του πλανήτη μας. Θα πρέπει, λέει, να ληφθεί υπόψη ότι πιθανότατα τα μυρμήγκια να είναι αρκετά περισσότερα, καθώς οι επιστήμονες βάσισαν την εκτίμησή τους κατά ανάγκη στα μυρμήγκια που φαίνονται στο έδαφος και όχι σε αυτά που ζουν κυρίως στα δέντρα ή στο υπέδαφος.
1: Πολύ ωραία έρευνα.
0: Δεν είναι καταπληκτική?
1: Φοβερή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ξυπνάς ένα πρωί. Τώρα, είσαι, έχουν φάει κοργή το βράδυ, τίποτα μυρμήγκια, δεν ξέρω, κάπου ήσουν, και αποφασίζεις, παίρνεις άλλους 5 φίλους επιστήμονες και τους λες, παιδιά, θα πάμε να μετρήσουμε τα μυρμήγκια.
1: Είναι κάτι που μπορεί να έχει ουσία.
0: Να μετρήσεις τα μυρμήγκια.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλο νόημα αυτή.
0: Τι να σου έδωσε όμως την αφορμή για να το κάνεις? Ότι να είναι, δηλαδή, το κίνητρο να είναι ότι δεν το έκανε κανείς άλλος, μα σου λέει η έρευνα ότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Τώρα, να ξύπνησαν 6 τύποι μαζί, να τους φάγαν τα ίδια μυρμήγκια.
1: Έχουν προβληματισμό.
0: Έχω απορίες, Μέρη, και δεν με βοηθάς. Δεν μου λύνεις καμία απορία μου.
1: Βάλε τραγούδι να σκεφτώ.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω την πρώτη ώρα, όχι με τα μυρμήγκια που μα απασχόλησε και μα έκοψε.
1: Αρχίζω και ξύνομαι, ρε.
0: Να σε ξεκάσω.
1: Ρε, ξύνομαι, σου λέω, με έχει πιάσει φαγούρα.
0: Ξέρεις τι είναι, εγώ ξέρεις πότε το παθαίνω αυτό.
1: Όχι.
0: Με τις ψήρες.
1: Ναι.
0: Είμαι κατά φαντασία ψηρόπληκτη.
1: Καλά, και στο περιβάλλον που είσαι εσύ είναι γεμάτο.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσω ότι κάποιος έχει δίπλα μου ψήρες, ναι, νομίζω ότι έχω.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν. Υπάρχει τόσο έντονο. Εγώ θυμάμαι παλιά στα σχολεία. Δεν υπήρχε παιδάκι που να. Μιλάμε, γινόταν μιλιούνια από πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα πια συμβαίνει.
0: Χαμός. Αλλά βρήκα θαυματουργό φάρμακο.
1: Καλά, εσείς το έχετε το φάρμακο. Βαμμένα μαλλιά, ψήρα δεν
0: ξέρεις ότι πιάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Πιάνει. Λίγο ρίζα να έχει, πάει. Να, με πιάσει η ψήρα. Το ξύρισμα.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω την πρώτη ώρα, όχι με τα μυρμήγκια που μα απασχόλησε και μα έκοψε.
1: Αρχίζω και ξύνομαι, ρε.
0: Να σε ξεκάσω.
1: Ρε, ξύνομαι, σου λέω, με έχει πιάσει σφαγούρα.
0: Ξέρεις τι είναι, εγώ ξέρεις πότε το παθαίνω αυτό.
1: Όχι.
0: Με τις ψήρες.
1: Ναι.
0: Είμαι κατά φαντασία ψηρόπληκτη.
1: Καλά, και στο περιβάλλον που είσαι εσύ είναι γεμάτο.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσω ότι κάποιος έχει δίπλα μου ψήρες, ναι, νομίζω ότι έχω.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν. Υπάρχει τόσο έντονο. Εγώ θυμάμαι παλιά στα σχολεία. Δεν υπήρχε παιδάκι που να. Μιλάμε, γινόταν μιλιούνια από πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα πια συμβαίνει.
0: Χαμός. Αλλά βρήκα θαυματουργό φάρμακο.
1: Καλά, εσείς το έχετε το φάρμακο. Βαμμένα μαλλιά, ψήρα
0: δεν πάει. Ξέρεις ότι πιάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Πιάνει. Λίγο ρίζα να έχει, πάει. Να, με πιάσει η ψήρα.
1: Τη βλέπω εγώ, σε περπατάει.
0: Τώρα. Λοιπόν, αλλά άκου να δει τι μου είπε μια.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω την πρώτη ώρα, όχι με τα μυρμήγκια που μα απασχόλησε και μα έκανε.
1: Αρχίζω και ξύνομαι, ρε.
0: Να σε ξεκάσω.
1: Ρε, ξύνομαι, σου λέω, με έχει πιάσει σφαγούρα.
0: Ξέρεις τι είναι, εγώ ξέρεις πότε το παθαίνω αυτό.
1: Όχι.
0: Με τις ψήρες.
1: Ναι.
0: Είμαι κατά φαντασία ψηρόπληκτη.
1: Καλά, και στο περιβάλλον που είσαι εσύ είναι γεμάτο.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσω ότι κάποιος έχει δίπλα μου ψήρες, ναι, νομίζω ότι έχω.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν. Υπάρχει τόσο έντονο. Εγώ θυμάμαι παλιά εσένα στα σχολεία. Δεν υπήρχε παιδάκι που να. Μιλάμε, γινόταν μιλιούνια από πάνω από το κεφάλι του. Τώρα πια συμβαίνει.
0: Χαμός. Αλλά βρήκα θαυματουργό φάρμακο.
1: Καλά, εσείς το έχετε το φάρμακο. Βαμμένα μαλλιά, ψήρα
0: να
1: δεν πάει.
0: Ξέρεις ότι πιάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Πιάνει. Λίγο ρίζα να έχει, πάει. Να, με πιάσει η ψήρα.
1: Τη βλέπω εγώ, σε περπατάει τώρα.
0: Άσε με τώρα. Λοιπόν, αλλά άκου να βρεις, να δεις τι μου είπε μια μαμά.
1: Ναι.
0: Και τελικά σε μένα έπιασε. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Βάζεις μαγιονέζα στα μαλλιά, τα περικλείς με σελοφάν,
1: ναι,
0: και τα αφήνεις μία μισή ώρα. Οι ψήρες δεν αντέχουν τα αυγό.
1: Ναι.
0: Τη λιπαρότητα αυτή μάλλον της μαγιονέζας, να το θέσω καλύτερα. Και σκάνε, πεθαίνουν. Μια σκέψω.
1: Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε με τη μαγιονέζα? Χαλάσατε τόση μαγιονέζα αντί να φτιάξετε ένα ωραίο κλαπ σάντουιτς να φάμε.
0: Καλά τι... τώρα εδώ, δεν γλιτώσουμε στις ψήρες πάλι.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.

0: 100,8. Η ώρα είναι 4. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Λέγε.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλά, θα σου πω εγώ. Πες. Λοιπόν, θα σε πάω TikTok.
1: Πρόβλημα είχες μεγάλο, ξέρω.
0: Κανένα. Κανένα. Λοιπόν, όπου μία κυριούλα έχει προβληματίσει τον κόσμο. Διότι κατέβηκε την Τζουλήθρα ανάσκελα.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Και βρέθηκε μπρούμητα.
1: Πώς έγινε αυτό τώρα?
0: Έλατε.
1: Το έχεις και βίντεο, να το δω.
0: Βίντεο έχω.
1: Και πόσα παίδια έσπασε?
0: Δεν έσπασε.
1: Γιατί το συζητάμε αφού δεν έσπασε τα παίδια της?
0: Λοιπόν, αλλά έχει γίνει ο κακός χαμός. Προσπαθούν να βρούνε πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχει προβληματίσει πολύ τους
1: επιστήμονες.
0: Τους χρήστες του διαδικτύου.
1: Α, καλά, τώρα ότι βλέπεις στο διαδίκτυο είναι και μπαρούφα, έτσι, τα περισσότερα, να ξέρεις.
0: Γιατί είναι μπαρούφα?
1: Ξέρω εγώ, μου φαίνονται λίγο φτιαχτά για να πάρουν δημοσιότητα.
0: Άντε μωρέ.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι είναι. Είμαι σίγουρος.
0: Βάλε ένα τραγούδι να βάλουμε.
1: Βάζω ένα τραγούδι.
0: Να κάνουμε ένα TikTok.
1: TikTok.
0: Σου είπα, φέρε κάμερα εδώ. Δεν είχαμε κάνει πόσα TikTok.
1: TikTok. Εντάξει.

0: Εσύ θα λες το ελληνικό, εγώ θα μεταφράζω το αγγλικό. Που είμαι, έχω άπτεστη την αγγλική γλώσσα.
1: Εντάξει, θες να το πεις τώρα την είδηση?
0: Όχι, θέλω να σου πω τώρα μια ιστορία που μου ήρθε όταν ήμουν στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία.
0: Εγώ τα αγγλικά μου είναι καταστροφικά. Μάλλον εγώ. Ούτε ναι, και τα ελληνικά.
1: Εσένα.
0: Τα αγγλικά μου είναι καταστροφικά. Οπότε όταν πήγα στη Σουηδία, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ και πολύ εύκολα. Αισθανόμουν ότι είμαι βλαχολινίδα.
1: Ναι.
0: Ότι μιλάω πολύ βλάχικα αγγλικά. Αλλά είχα βρει τα κουπιά μου. Δηλαδή, έφτιαχνα δικές μου λέξεις. Και μία μέρα λοιπόν που ήμασταν εκεί πέρα στο παρεάκι, καθόμασταν και συζητάγαμε για τα θέματα εκεί πέρα, ήθελα να πω ότι εγώ δεν μπορώ να το προφέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Και τι είπα?
1: Τι είπες?
0: I can't prefer that.
1: Α, ωραία, και καταλαβαίνω.
0: Μόνο οι Έλληνες το σχολίασαν. Οι υπόλοιποι κουνήσαν καταφατικά το κεφάλι τους.
1: Ορίστε, είδες.
0: Ε, βέβαια. Μη στηρίξεις τον σύντροφο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ήταν άσχετο όμως αυτό τώρα, με την είδηση.
0: Μου ήρθε.
1: Σου ήρθε τώρα.
0: Από το αγγλικό.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω το τρίτο μέρος με αυτό που ξεκίνησα λίγο πριν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχεις κάπου να πας μετά, γιατί σε βλέπω πολύ φουριόζα.
0: Έχω, η αλήθεια είναι.
1: Έχεις, βιάζεσαι.
0: Βιάζομαι.
1: Μην μου πεις, άκου, πρόσεξε. Μην βγω απ' έξω από το στούντιο και εδώ κανένα σακίδιο και ετοιμάζεσαι να πας καμία εκδρομή.
0: 5 Οκτώβρη. Πόσο έχουμε, 7 Οκτώβρη, 9. Πόσο έχουμε.
2: 12 μέρη. Έχεις χάσει την μπάλα. Είναι.
0: Μπερδέτε. Πόσο έχουμε, ρε παιδιά, σήμερα.
2: Πόσο να έχουμε, βρε σημέρι μου. Όσο να είναι, μία
0: 7.
2: Μέρα θα την έχουμε. 7, ορίστε.
0: Μου έφαγες πάλι το τέτοιο. Βάλε τραγούδι και μετά δεν θα μιλήσεις καθόλου.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: φτάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο.
1: Πώς περνάει η μέρα.
0: Έφου σου λέω τόσα ωραία πράγματα και εσύ.
1: Άμα περνάς καλά, βρε Μερούλα.
0: Άμα
1: περνάς καλά.
0: Πες τα, τα λέω εγώ και μόνοι μου τα ακούω.
1: Ναι, μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε.
0: Άντε μωρέ που τα ακούμε μόνοι μας.
1: Τους
0: φίλους
1: έχουν.
0: Τους αρέσει.
1: Το ξέρεις, τους έχουν πει εσένα.
0: Βέβαια. Να μην το πω.
1: Εμένα γιατί όταν με συναντούν στο δρόμο αλλάζουν πεζοδρόμιο. Να το κοιτάξω.
0: Δεν έχουμε πολλά πεζοδρόμια, μωρέ, και δεν χωράει ο κόσμος.
1: Καλά, για συνέχισε λοιπόν.
0: Όχι, τώρα τι να συνεχίσω.
1: Το χάλασε πάλι.
0: Μου το χάλασε. Να πούμε για τα πεζοδρόμια.
1: Θες να κάνεις ένα restart, να σου βάλω εγώ ένα τραγουδάκι ωραίο και ένα restart να τα πεις μετά.
0: Ναι, θέλω.
1: Θα σου ανοίξω μετά το μικρόφωνο και δεν θα πω κουβέντα.
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η κίνηση που θέλω να σου πω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι, βεβαίως.

0: Η αναπνοή.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάω πάλι TikTok, γιατί πολύ μου αρέσει αυτό το TikTok. Λοιπόν, και θα πάω σε μία υπάλληλο πιτσαρίας που θέλει να πει τον πόνο της. Θέλει να το μοιραστεί μαζί μας. Και όχι μόνο θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, αλλά το βίντεο που ανέβασε για τον πόνο της μετράει στα 2,7 εκατομμύρια προβολές.
2: Τι λες τώρα?
1: Βεβαίως. Και ο λόγος, γιατί αποκαλύπτει, αυτή είναι η υπάλληλος στην πιτσαρία, το παθό.
2: Ό,τι κρυφό έχει.
1: Όχι, άκου τώρα εδώ να δεις. Η υπάλληλος πιτσαρίας αποκαλύπτει την παραγγελία που απεχθάνεται να φτιάξει. Για αυτό
2: αυτή?
1: Το πράγμα έχει 2,7 εκατομμύρια προβολές.
2: Τι?
1: Αντιλαμβάνεσαι?
2: Τι δεν της αρέσει?
1: Λοιπόν, δεν της αρέσει να φτιάχνει πίτσα με ανανά. Πρόκειται για την πίτσα που δεν έχει τυρί. Και συχαίνεται να τη φτιάξει.
2: Ναι, και γιατί αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει να γίνει είδηση ολόκληρη? Και γίνεται... να τη διαβάζουμε εμείς τώρα δηλαδή?
1: Ναι, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός στα social, καθώς υπάρχει κόσμος που περασπίζεται την επιλογή αυτή, είτε επειδή δεν τους αρέσει το τυρί, είτε επειδή έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Μάλιστα, κάποιος έγραψε τη δική του εμπειρία. Μια φορά είδα στην παραγγελία που έλεγε χωρίς τυρί, με έξτρα σάλτσα και ελιές που απλά κολυμπούσαν μέσα. Έχουν περάσει 10 χρόνια και ακόμα με στοιχειώνει με τους εφιάλτες μου.
2: Τώρα αυτό όλο που έχει συμβεί. Πού άλλο,
1: Δεν γράφει.
2: Αμερικά.
1: Λογικά, μου κάνετε λίγο για Αμερικανό φάτσα.
2: Οκ.

0: Λοιπόν, το κανόνισα, δεν μπορούμε να μείνουμε.
1: Σιγουράκι.
0: Σιγουράκι.
2: Είχα παίξει 50-50.
0: Ναι. Μερούλα.
1: Θάνο.
0: Άντε να πάνε φεύγουμε. Άντε μαζέψε τα πράγματά σου.
1: Εγώ θα μείνω εδώ.
0: Καλά, θα μείνεις εδώ.
1: Φεύγω. Και...
0: ωραία, εγώ, αύ...
1: γεια σας.
0: Εγώ θα φύγω πάντως.
1: Tomorrow.
0: Tomorrow. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

ερωτήσεις που δεν εγκρίνουν. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μία σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύχει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά πράγματα και καλά να πούμε. Χρόνια πολλά σε Βάκφο, Πολυχρόνη, Πολυχρονία, Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου και Παγκόσμια ημέρα Βάμβακο, Παγκόσμια ημέρα επίση για την αξιοπρεπή εργασία. Τα ακούτε εσείς εκεί. Τώρα, σαν σήμερα το 1571, ο χριστιανικός στόλος, προσέξτε με, χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν Ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Κατά την διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άβραχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά, η ναυμαχία της Ναυπάκτου, αν την έχετε ακουστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών και έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω, αλλά εγώ θα διαλέξω ένα, δυστυχώς λόγω χρόνου. Χαιρετισμού σε Βάσο, Μπάμπη και Όλγα. Η Όλγα μας γράφει: η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά για λίγα λεπτά μας θυμίζει ότι υπάρχει πάντα κάτι όμορφο. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ σωστή παρατήρηση σου, Όλγα. Μπράβο.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Πήγα σε medium, χτύπησα την πόρτα και ρώτησε: ποιος είναι? Έφυγα. Δεν ήταν καλό medium.

social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Break FM 100. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Ιορδάνη, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σήμερα από Netflix. I am a mother, είμαι η μητέρα. Μετά την εξαφάνιση της ανθρωπότητας, λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα κορίτσι μεγαλώνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο από τη φροντίδα ενός προηγμένου ρομπότ που αποκαλείται μητέρα. Λίγο AI στοιχεία μέσα προφανώς. Όταν εμφανίζεται μια τραυματισμένη γυναίκα, όλα όσα πίστευε αρχίζουν να καταραίουν. Ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπιστοσύνη αλλά και τον έλεγχο. Πραγματικά καθηλωτική και μία από τις αγαπημένες μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η πόλη έχει τον δικό της θόρυβο. Εμείς της δίνουμε την κατάλληλη μουσική. Γι' αυτό μείνε μαζί μας.

0: καφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
12: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
11: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
12: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
11: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
12: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
11: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
12: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
12: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
9: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
9: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

αξίζω τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Ιντερ

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αγοράκι μου γλυκό, σκέψου.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις, πιο λατά να τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

μανάκι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 92,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα.
2: Ρεπορτάζ.
3: Συνεντεύξεις.
2: Εκδηλώσεις.
3: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.
1: Ό,τι

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για τον Βαγγέλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ήταν η Αναβή συμμετόχη γιατί μια επιλογή του Σπύρου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη στην Πολυχρονία, στο Βάκχο, στο Σεριανό στη Σεριανή, στο Σέργιο και στη Σεργία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για την Αλεξάνδρα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, στα Βέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: τα κόλλα.
1: Break FM 100,8.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χρήστου. Ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: διαφορά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Μωρό μου, μωρό μου. Δε μ' αρέσουν

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Γυναίκες, θα έρθετε τώρα στην πίστα. Θέλετε? Εγώ δεν λέω όχι πάντως.

Τελευταία φορά θα δακρύσουν τα μάτια μου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.